0: Dave Loyo is a wake up better. You just need to lift them up for you no more. Paradise 98 FM, simply the best.
1: Με αμέσως η φολτάουν το φιλ, τρικ πιχάιν, κασέ φορέτ, σκορέ πόι.
2: Του, ποτσίκαλ, ποτσίκαλ. Βιν πλόν λίγ πλόρον αλτό νόμο, η χαρματέ μου, τη φουλ τίμ, αουτ πλέρ.
3: This man!
4: Λα με κενό ιστού μας, πάει μη λουκλό παρέτ, πέπα για πένα.
1: Καρούτε!
4: Λα να με φατσούν, αφήμι τη σύπα, η τέκεν FIFA World Cup Spirit, η καμλο ρόπ το πότφυλα, ο FMP FIFA World Cup Πάρε.
2: Κολε μόλ σκουάτ πλοιού, βρεμ καλά πλο φίβρι τίμ πλοιού, μο σελεμπρέτε φουτπολ το κατά.
5: Best Parade Flow, by winning big prizes, so come proud, more represent them team πλοιού.